τα λουστράκια την λεντίκη. Σύμπτυται φιλμδεκή οικοί καρακτερή τεμσίλεντεν μελοντιλερή την Ιτζέης. Μπυριντζή ο Χάνες, οικιντζή Σταύρος Ολούρ. Παρτιανούν μπασλού, ο Χάνες βε Σταύρος Σουν Τσουλγουνού.